σίγουρα το σώμα. Θα σου βρε δίγαλο σαν Σίγουρα, ούτε κοντά, ούτε, ας ελέγχουμε.